0: φεγγάρι που πίνουν δε.
1: Αμουατάι τάσμα τεκέν, αμουατάι τάσμα χατρέν.
2: Τινάμ πατ'